0: uma atrás da outra. RQC. 80% música nacional.
1: Edo radiofonikos tasmos athidon. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου Ελλάδα.